0: Arias.
1: Arias.
2: Anglis. Σόδεγα πετνά μου σου μέλε. Κάμστη. Ισπουδάς.